Α, πόσο χαρούμε να βλέπουμε πάλι το όνομά σου και τη φατσούλα σου στο chat. Καλημέρα, γράφει από το χάος της Αθήνας. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο ή χειρότερο, το χάος της Αθήνας. Η ηρεμία, η φοβερή ηρεμία. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι σου λείψαμε. Κρατάμε αυτό στα καλά. Jamiroquai, King for a Day. Πάμε να ψωνιστούμε τώρα.

νερό κουάι. Το σωτηριονέτος 1999, King for a Day. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, Δημήτρη, γιατί σε έχασα εγώ εσένα. Welcome home, γράφει για την Ελισάβετ. Καλημέρα στο μαγικό Μύτη Καπρέβε. Σας είπαμε ότι θα είμαστε εκεί κοντά για μέρες. Καλημέρα, Ευγένεια. Η Εκοπάπα, λοιπόν, η φίλη μας η Ελισάβετ, λέει: άκουσα ισπανικά και μπήκα. Και εμείς θα την κρατήσουμε. There's no place like home. 1970.

φαίνεται you. Ισπανικά θέλετε, ισπανικά πάρτε. 1977. Κανείς γεννημένος αυτήν την ημερομηνία? Δειγματοληπτικά ρίχνω εγώ. Η Ελισάβετ λέει ότι έχει λίστα σύγκρισης, αλλά δεν βγαίνει εδώ. Γιατί είναι σε περίεργο φορμάτι, δεν βγαίνει τέλος. Επιστρέφω μετά το γκιτάρ.

Ρώσο Πίτερ Νάλιτ, που μας χάρισε το 2007 και θα συνεχίσει να ακούγεται για πάντα στον Αμπρακέ FM. Guitar, Jump to my Jaguar. Όταν έχεις γιούγκο, αλλά το βλέπεις σαν Jaguar. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα στο hair code. Εγώ νομίζω ότι η Κλειό με έχει αποκλείσει. Το τηλέφωνο μου τα πάντα. Τη ζήτησα κάτι να μου κάνει και πάγωσε. Μα πάντα η Αλέξη δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Δεν μ' απάντησε ποτέ. Κακομοίρα μου, θα ξυρίζα το κεφάλι όλο. Αλλά έχω μεγάλα αυτιά και δεν θα κάνει ωραία εφέ. Και έχω και ένα υλικοδρόμιο κάποια σε ένα σημείο. Ένα φλάτ σημείο. Κανονίστε. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστέ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βερονίκη, Μαρία, whatever. Χρόνια πολλά και στον άντρα της που έχει γενέθλια σήμερα, έχουν βάλει φωτογραφία τα δυο τους. Να τον χαίρεσαι, Βερονίκη Μαρία. Whatever.

Η φωνή της Σίρλι Μπάσι, ο ήχος των Propeller Heads. Πάμε τώρα με γκάζια. Ήρθε η ώρα.

I didn't know that something about

Λάισα Μινέλη. Losing my mind. Στην κατηγορία με τα κομματάκι δύσκολα τραγούδια. Είναι τραγούδι των Pet Shop Boys. Και τώρα δηλαδή ούτε καν το είχα σκεφτεί το επόμενο τραγούδι. Το οποίο ήταν ήδη στη λίστα και η Λάιζα Μινέλη μπήκε εμβόλυμα. Γιατί το επόμενο τραγούδι ήταν το Can You Forgive Her. Καλημέρα Κατερίνα. Κάπου επάνω μας πετάει και το αεροπλάνο από Μοντρέλ.

τα τραγούδια που έγραψαν πριν από μας για μας. Pet Shop Boys 1993. Ήταν εκπληκτικό αυτό το τραγούδι για την εποχή του. Το βίντεο κλιπ ήταν out of space. Τι να πω, αξεπέραστο. Όπως και το California της Belle Takarlyle.

Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα lyrics από το Καλιφόρνια. Η Μπέλτα Καρλάιλ, το 96. Και εμείς να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο μισάωρο. Μεσοβδόμαδα, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Τα καλύτερα ξεκινάνε από εδώ. Play.

άλλο τεράστιο τραγούδι. Και αν σκεφτούμε ότι τραγουδάει συνήθως ο Κόνορ. Conjure One, Tears from the Moon. Είχα ένα Freddie Mercury έτοιμο, αλλά ξαφνικά θυμήθηκα ότι έχουμε Manu Chao και είναι των ημερών Moonlight Avenue. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλό μήνα. Καλημέρα στο Tech Fix Γιώργο. Ο δικός μας, ο γείτονας, ο Chris GS, να παίζει με Manu Chao.

Manu Chao, Mulet Avenue. Το έχει γράψει Κλέλια Ρένεσε. Και είχαν κάνει ένα εντελώς αραστεχνικό βίντεο με κινητά Underwater. Τα μαγιό δεν τα θεώρησαν ότι είναι και απαραίτητα. Τουλάχιστον ο Μάνου Τσάο. Θου κύριε. Να ακούσουμε κάτι λέει από Μόμπι, να ζεσταθούμε για τη συναυλία το βράδυ. Σας μισώ. Natural Blues. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε από Μόμπι. Αυτό μου έκανε τώρα. Μπορούσαμε να ακούσουμε και We are all made of stars.

Αν είπαμε τεράστιο το Μόμπι, εδώ τα λόγια δεν βγαίνουν. Freddie Mercury, Living on My Own. Μια μεγάλη παρέα. Ένα ραδιόφωνο της παρέας. Μια φωλιά. Πώς λέει ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό είμαστε.

Το έγραψε το 1985, το μάθω μια δεκαετία μετά. Όχι, τον έπρεπε. Savage Garden, To the Moon and Back. Χρήστος Έξαρχος, 13 λεπτά πριν τις 10, στο στούντιο, ετοιμάζεται ο γέροντας. Χρούτσου χρούτσου, θα τα καταφέρει. Savage Garden.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Στην κατηγορία με τα ξέχαστα. Πάμε για δύο τραγούδια μέχρι το τέλος. Ήρθε το τέλος. Μόλις προσγειώθηκε το Μόντρεαλ. Παππού, πες παππού, παππού.
1: Πού και πού.
0: Big Light. Let's start playing.

Big Lights από τα χέρια του DJS. Let's start playing. Τι καλά που ήταν και σήμερα. Ωραία μπήκε ο μήνας. Θα σας λείψουμε λίγο τον Ιούλιο, να ξέρετε. Ανωτέρα βία. Οικογενειακή. Απ' τις καλές όμως. Θα λείψω λίγο τον Ιούλιο, όχι από εβδομάδα, την παράλληλη, θα δούμε. Αλλά θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο. Αύγουστο εμείς, live, στον Ευρακία. Πρώτη μας φορά θα είναι. Καλημέρα στο Αγρίνιο, καλημέρα Αντρέα να πω, γιατί έχω μπερδευτεί. Με το account σου. Και με Ισπάνια θα τελειώσουμε, αλλά χωρίς λόγια. Heavia, Busiderial. Μουσικάρες. Μουσικάρες στον Αυρακέ FM και το 919.gr. Στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και θα είναι ο Χρήστος Έξαρχος. Η μουσική δεν τελειώνει. Παίρνουμε μαζί πάντα μουσική, ό,τι και να κάνουμε. Ακούστε. Να ακούτε τον ειδικό. Έχω εγώ κανένα κέρδος, θα σας το πω.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ποιος φόβος δεν με έχει πάρει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.
1: Ο χρόνος είναι χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα είσαι σε λίγο, δεν θα βρίσκεις εδώ.

0: πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?
1: Ποιο ψέμα σε κρατάει την αλήθεια κοντά? Πες μου, ποιο φόβο αγάπησες πάλι? Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη? Πες μου, ποιος φόβος σε νίκησε πάλι?

Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Στον Βρακί FM 919.
1: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.
1: Under the blue sky,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 40, 26 810 2 49 40.

κάνουμε πάλι μάθημα πόσο σημαντικό είναι το πρώτο τραγούδι ή το έχετε καταλάβει. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Πείτε τώρα μαζί μου unbelievable. Περιμένω, το είπατε. Πέμπτη. Δεν ξέρω τι λέγατε τη Δευτέρα, δεν ξέρω πόσο νιστάζατε την Τρίτη. Δεν ξέρω αν χθες είχατε ελπίδες, αλλά φτάσαμε στην προ-Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακιά FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Σιρήνα. Με το ΡΙΕΙ όμως ξεκινάμε σήμερα. Την καλημέρα μου στη Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Αυτούς που τους προλαβαίνω. Ναι, 12 και 5 εκεί.

η εξαιρετική Τόρι Έιμος, συνθέτρια, τραγουδίστρια, κορυφαία πιανίστρια και μεγάλα τραγούδια, Siren για ξεκίνημα αυτή τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Χθες συνέβησαν πολύ ευχάριστα πράγματα για μένα, του παππού πράγματα, και θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη χαρά μαζί σας, να τη μοιραστούμε μαζί. Με Simply Red και Sunrise.

Η Simply Red ήταν το μουσικά υπέροχο καλοκαίρι του 2003. Πραγματικά μουσικά υπέροχο καλοκαίρι. Και είπα ακόμη, τότε πήγαιναμε παραλία με τις συντιέρες γεμάτες. Και αυτό έπαιζε στο repeat. Απόγευμα στην παραλία, σαν το χθεσινό. Άλλε μωρές φατσούλες. Καλημέρα. Από το Βουργαρέλ έχουμε στις 3 το πρωί. Καλημέρα, Τζένι. Θα πρέπει να κάνω μια αφιέρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα το πετύχω το timing. Καλημέρα, Λεκό. 6 το πρωί με τραγουδάρες. Ο Ράιαν Χιπ. Lady in Black. Παίζει τέτοια μουσική εκείνη την ώρα. Για να το στρώσω. Η εξωτική Λεούσα έκανε βόλτα και στάζει ολόκληρη. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα στα μπεμπέ σας. Ισταμπούλ. Εδώ DJ Παντελής μεγαλούργησε. Πήρε την τραγουδά του Γιούσουφ Ακιλτής και την έκανε μπόσα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στα Γιάννενα. Είναι Πέμπτη, λέει, και σήμερα είναι το πιο δύσκολο ξύπνημα. Όχι, μπρε. Όχι την Πέμπτη δύσκολο. Πέμπτη ξεκινάμε και έχουμε... Βλέπεις το φως στο τούνελ, έχω μια αισιοδοξία. Θα μου πεις, είσαι κουρασμένος Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αλλά αισιοδοξία. Ναι, φως στο τούνελ. Νικολούλη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα, Αγγελική. Α, τι θέλει. You are the sunshine of my life, Stevie Wonder, Λευκάδα. Δεν παίζεις ένα τζόκερ.

Κοίταξε εδώ, μιλάμε τώρα για μια μαγεία, για μια μαγική σύνθεση. Ιούσουφ Ακελτής, ο συνθέτης, ο Τούρκος DJ συνθέτης. Η γαλλική και η τουρκική στίχη από Νίνο Βερόν και Ζενέπ Ντουρούκ. Και η μαγεία συνεχίζεται. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Ξύπνησα, λέει, με Μόνικα Over the Hill αμέσως τώρα.

You Are the Sunshine of My Life. Ο τεράστιος Stevie Wonder πίσω το 1972. Τριών ετών ήμουνα, θα το γνώρισα το τραγούδι μετά τα 12-13, λογικά. Ποιος πια θέλει Μόνικα από Θεσσαλονίκη? Εδώ, σε εμάς, οι άνθρωποι σας. Over the hill. Και το προσκεφτόμουν αυτό, το παλιό τουριστικό περίπτερο, ως κλαμπ. Ναι, σε DJ εκεί και να βλέπεις όλη αυτή τη θάλασσα κόσμου. Και να παίζεις I got the poison, I got the remedy. Τρελά καλοκαίρια.

Μόνικα. 2008, Over the Hill. Καλημέρα στο Μίδη Καπρέβα σας, καλημέρα Ευγένεια. Θα λέω καλημέρα γείτονες εγώ αυτές τις μέρες. Ο Αλέκος λέει μην αναπολύσεις το τουριστικό περίπτερο. Θα σε πάρει τηλέφωνο λιόντος, λέει το Γιάβιο. Μου έχει μιλήσει δε. Υπάρχει ένα χάσμα γενναιών πλέον. Το απάντησα ότι ούτε εγώ ούτε ο κόσμος θα πέρασε καλά. Και το λήξαμε εκεί. Μέσα μινιμάλ. Στα ξεκινήματα, πάστα φλόρα.

Σκέφτεται, λέει ο Χρήστος, ο Μεσία Μινιμάλ, να έχει ακούσει τις γονείς του και να έχει βγάλει το Πολυτεχνείο και να έχει γίνει αρχιτέκτονας. Ποιος θα έγραφε τέτοιους στίχους? Χάρισέ μου μια ζωή και θα αρχίσω από την αρχή. Με ένα κόκκινο χαλί θα γυρίσω όλη τη γη. Να σας πω τι θα γινόταν. Θα γινόταν ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας. Θα φτιάχνει πολύ ωραία σπίτια. Γιατί αυτό που κάνει στη μουσική δείχνει τι έχει μέσα του, την ομορφιά που έχει μέσα του. Ο Μεσία Μινιμάλ και η Πάστα Φλόρα του 2010. Ήμουν ανάμεσα από Νελάρια, το ιταλικό, και τη γαλλική version του αέρα. Le Courant d'Air, τα ρεύματα του αέρα.

Gran Turismo. Qué hiperjos. Terry Calera. Le Cougander. Τα κύματα του αέρα, τα ραδιοκύματα που μας φτάνουν σε εσάς, μας πάνω που χρειαζόμαστε. Το καλοκαίρι μας φτάνουν και σε άλλες χώρες, όπως ακούμε και εμείς εδώ, Ιταλούς. Έτσι φτάνει και ο Αμβρακή FM. Πολύ μακριά ταξιδεύουν τα κύματα. Ένα ωραίο παιχνίδι τον FM το καλοκαίρι. Waldeck, I'm addicted to you. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα στο IT, καλημέρα Νικό. Καλή προπαρασκευή να φτιάξουμε. Addicted.

Τι ωραίες μουσικές. Waldeck. I'm addicted to you, addicted to Ambrake FM. Καλημέρα Στεφανία. Με τον καλό το λόγο. That I'm addicted to you. Δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Παίζει να πάει και Ιουνίου στην αρχή. Αλλά δεν έχει κατεβεί ακόμη η πρώτη γουλιά καφέ. Λέω, παίζει. Αυτό κάνει το κονσερβοκούτι. Μπορεί να γυρίσετε πίσω και να ακούσετε κάθε σαρδάμ. Κάθε ντροπιαστικό σαρδάμ. Πάρ' το φαγκάρι και κάνε το βέρα μου. Ή... From souvenirs to souvenirs. Ο Ντέμις Ρούσος. Όχι, συγγνώμη. Ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος. Δυναμώστε και αφήστε.

και με αυτό ακριβώς τραγούδι εγώ γνώρισα το DJS. Πήρα από τον Demi Russo το καλύτερο σημείο και το έκανε souvenirs in my mind. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα προπαρασκευής. Αυτή η διασκευή βγάζει μια μαγεία, βγάζει έρωτα.

Mark Morris. You take my self control. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Ο άνθρωπος κάνει πολύ ωραίες διασκευές. Πώς λέει, κάνει πολύ ωραίο παστίτσιο. Διασκευάζει φοβερά. Η Βερονίκη θέλει να ακούσει τόσα καλοκαίρια από το Δάκη, αλλά μου κάνει λίγο δύσκολο. Μπορεί να ακούσουμε όμως Δάκη να μιλάει για πέρασαν τόσα καλοκαίρια στη στιγμή. Επιφυλάσσουμε σε λίγο. Ο Καναδάς είναι εδώ, εμείς όμως πάμε Καναδά. Katie Lang, Miss Adelaide.

μπορείς αλήθεια να ξεπεράσεις αυτό το τραγούδι? Όχι ποτέ. Katie Lang, 1992. Miss Adeline. Καλημέρα και σε σένα, George. Δεν μας σταματάει κανείς γενικά. Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ναι, ενώνει μουσικές, να ενώνει κόσμους, να ενώνει ηλικίες. Και να σε πηγαίνει στα χρόνια του γυμνασίου. Λένε ότι η μουσική που άκουσες στο γυμνάσιο είναι αυτή που σε ακολουθεί όλη τη ζωή. Εκεί την κατάλαβες, εκεί δηλαδή σε πότισε. Ούψ, εγώ και την εποχή άκουγα Boy George. Οπότε, πάμε με αυτά.

Σωτήριον, έτος 1982. Boy George, στα χαριτωμένα του τότε. Γλυκούλιες. Do you really want to hurt me? Ξέρω ότι αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα. Και θα το ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το καλοκαίρι, γιατί αυτό το καλοκαίρι η Θεοδοσία Τσάτσου πρέπει να επιστρέψει στα ραδιόφωνα.

δεν είναι κρίμα. Αυτή η τραγουδάρα της Θεοδοσίας Τσάτσου να μην πάρει 100 καρδούλες αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Νομίζω ότι ξεθάψαμε το ιδανικό τραγούδι για το καλοκαίρι του 26. Στη θάλασσα. Αλλαγή σενάριο, έτσι. Έτσι μας. Εντάξει, το 2007. Στην αρχή σου φαίνεται εντάξει, 2007 δεν είναι πολύ μακρινό. Πώς δεν είναι? Είναι 20 χρόνια μακριά. Ακούσε τι ακούγαμε. Τι ήχους είχαμε. Icon Salvador.

εντελώς φευγάτο. Αυτή είναι μουσική μιας άλλης εποχής. Και πάμε να αλλάξουμε δραστικά δεκαετία. Icon, Salvador και Frankie Valli and the Four Seasons, The Night. Το ημερολόγιο έλεγε 1972.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Τώρα ξεκινάμε με γκολ από τα αποδυτήρια που είναι και των ημερών. Σκεφτείτε να βγαίνετε από τα έτης με μαντώνες, με ιταλοντίσκο και να πέφτεις πάνω σε ενίγμα και να ακούς αυτό το τραγούδι που τελικά εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία μουσική και αποδείχθηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο κόψε ράψε που έχει υπάρξει ποτέ. Να πέφτεις πάνω σε sadness.

ξημέρωμα των 90's να πέφτουμε πάνω σε Μισελ Κρετού. Την Σάντρα να νιωρίζει και το Sadness. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Δεύτερη και ημέρα του Ιουλίου. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ένα δεύτερο καφέ και Τέξας από το τσίμπης ο Βαγγέλης Ρίζος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στο λογιστή μας στη Φιλελλήνων. Καλημέρα τα Tail Systems Κωστή. Με καμωρώστε και εμένα παππού. Πώς τα φέρνει η ζωή. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ρίζο και τον ευχαριστούμε όλοι μαζί.

Εντάξει, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα γνωστό τραγούδι σε μια άλλη ανάγνωση. Cinematic. Η Στεφανία γράφει μπράβο στο διαμαντάκι του Βαγγέλη Ρίζου. Πραγματικά. Ξέρετε τι καλό έκανε εδώ μέσα στον Βρακέ FM. Η ανταλλαγή μουσικής ιδεών. Diamonds are forever. Η μεγάλη Σιρλι Μπάσεϊ.

Diamonds Are Forever στο φοβερό Mantronic 007 Mix. Στην καρδιά του καλοκαίριου με Σάμπα Κάμπος και μια οδή στον ήλιο. Καλημέρα στη Σκωτία. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην οικογένεια. Σήμερα λέει δεν σε ακούμε από Σκωτία, αλλά τοπικά. Η Σκωτία ήρθε άρτα. Καλημέρα Κλειό. Τι ζήτησε ο παππούς, δηλαδή μια χάρη.

Semba Cambós, Canta al Sol. Θεά φωνάρα και κομματάρα, μάλλον ο Χρήστος μιλάει για τη Σελεμπάση. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στο Μύτικα, καλημέρα στο Λαμελιγάλα. Κρατάμε λίγο τη φωνή από το Canta al Sol, τα παιχνίδια του Semba Cambós, και του δίνουμε νέο υλικό. Του δίνουμε τον Ιαν Άικον, του δίνουμε τη φωνή αυτή τη φορά του Λίτσε Καταλάνο. Άντρα του τον Μπένε, όλα θα πάνε καλά. Και το είχε γράψει ο Ιαν Άικον το 21 με στην κακή καραντίνα. Ακούσε αυτό που κάνει πολύ καλό ο Semba Cambós, να παραμορφώνει φωνές.

και οι δύο φίλοι, και ο Ιαν Άικον και Λουίτζι Καταλάνο. Του Λουίτζι δεν του άρεσε καθόλου αυτή η έκδοση. Πώς έπαιξαν τη φωνή του. Τι μίσησε. Έλε όμως πως έμπα κάμπος τόνισε το μαντολίνο, που δεν το έχουμε προσέξει στο αυθεντικό.

Γιάννα Έγκονα, Λουίτζι Καταλάνο, 2021. Ήταν ευχαριστό μήνυμα μες στην καραντίνα τότε. Όλα θα πάνε καλά. Η αγάπη θα θριαμβεύσει, ο κόσμος θα αλλάξει. Μαντέψτε, δεν άλλαξε. Ήρθε όμως αυτό. Καλημέρα στην Αγγελική και το αγόρι της. Άντρα του τον Μπένε, όλα θα πάνε καλά. Στο λέω εγώ. Περσέμπρεσί. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλο.

Ο θεός της μουσικής, ο θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si. Αυτό μας έμεινε. Ούτε Ακύλας, ούτε Μπαγκαράγκα. Τι μέρα είναι σήμερα, Παγκόσμια Μέρα UFO. Για να δω γιατί γιορτάζεται σήμερα. Να το καταλάβετε. 79 χρόνια πριν. Ήταν το βράδυ που έπεσε το αεροσκάφος, το UFO στο Roswell. Εκεί το ζουν. Στο Roswell όλη η πόλη κινείται γύρω από το UFO εκείνο. Και ο Cliff Richard να μπαίνει σε ένα διαστημόπλοιο. Άμενε sci-fi UFO. Sci-fi.

Cliff Richard, Sci-Fi. 1979 τώρα. Ήταν πολύ καυτό το θέμα, τα UFO κλπ. Έβγαινε και ένα ελληνικό περιοδικό τότε. Δεν ξέρω αν θυμόταν αν λεγόταν UFO, δεν θυμάμαι καλά. Δεν έχανα τεύχος. Από το ίδιο άλμπουμ. Γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε διάσημο για το Sci-Fi, έγινε διάσημο για το Κάρι. Και αυτό εδώ. It's so funny, we don't talk anymore. 1979, Rock and Roll Juvenile.

It's so funny. We don't talk anymore, 1979. Νομίζω ότι όλη η Ευρώπη ακούει αυτό το τραγούδι στο repeat. Έβαζαν και αυτοκόλλητο τότε στους δίσκους επάνω. Αυτός έλεγε, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 1 της Αγγλίας. Ο δίσκος που διαφημίζεται στην τηλεόραση. Για κάποιο λόγο, ο δίσκος που διαφημιζόταν στην τηλεόραση ήταν πιο ακριβός. Γιατί είχε κοστίσει διαφήμιση. Συγγνώμη, ποτέ δεν το καταλάβαμε αυτό. Τον διαφημίσατε στην τηλεόραση για να πουλήσετε περισσότερο. Θα πληρώσουμε εμείς τη διαφορά. Έμεινα αναπάντητο. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα στο Λέμα Λιγάλα. Καλημέρα Ειρήνη, Άννα, Μιχάλη. Καλημέρα στην Αθήνα, Στέφανε. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Καλημέρα στη Βόνιτσα. Καλημέρα Αντρέα. Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα? Καλημέρα, ναι, στο μανεκέν. Καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφί. Love letter from space. Που είναι και παγκόσμια ημέρα.

0: αυτοί μας είχαν δώσει ένα μόνο τραγούδι το 96. Πειράζει. Δηλαδή, αν μας είχαν δώσει 10 τραγούδια, αυτό θα ήταν πιο σημαντικό. Καμία σχέση. Love Letter from Space. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Πτήσιμο. Μόλις ήρθα. Ήρθε τα αγόρι.
1: Καλημέρα στον Κυπελούχο.
0: Α, ναι. Καλημέρα, Κυπελούχε. Να μου τα εξηγείτε και εμένα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, Χριστίνα. Σήμερα, λέει, ξεκινάνε οι διακοπές μας. Και ενώ εγώ είχα Σάμιουελ και ηλεκτρονικά, σκέφτηκα μια ευσταθία. Για την πρώτη μέρα των διακοπών της φίλης μας της Χριστίνας. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Κροσιέρα Ρωμάνα.

Κροσιέρα Ρωμάνα, καταπληκτική ευσταθία. Τι ευχάριστα πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Πρώτα απ' όλα καλημέρα στο Μεγανήσι. Με τις μουσικάρες λέει, θέλω να βάλω το ραδιό να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκίνητου. Καλημέρα στο Άμστερνταμ, να δείτε και τα ευχάριστα. Καλημέρα Ρόι. Καλημέρα στο δικό μας αμβρακιώτικο κορίτσι. Τι να ακούσουμε κάτω από Ολλανδία, για πρότεινα κάτι. Κάτι που να καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ Δημήτρη. Καλημέρα από το βροχερό Λίβερπουλ λέει. Εμείς εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει αέρας να αναπνεύσεις.

0: νύχτα. Σαμιέλ ηλεκτρονικά. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Την αγάπη του στέλνει από την Κίσνο. Καλά να μας κάνεις, καλά να μας κάνεις. Ωραίες λέει διακοπές, αμάρτησα και έχασα όλες τις πρώτες ώρες. Δεν πειράζει.
1: Συγχωρεμένος.
0: Συγχωρεμένος. Δεν κρίνω. Μου λέει φάρεσε αυτό, δεν κρίνω. Θα σας την κάνω κι εγώ και...

καλός Ιταλός. Σιμών Κουτρί. Φρέσκια φρέσκια διασκευή La Bambola. Και είχαμε μόλις τηλέφωνα από Ολλανδία, από τη Ροε Καλύβα. Δεν ήθελε να βγει στον αέρα, να μην την ακούσουμε νισταγμένη, με βαριά φωνή έτσι. Γεια σας αγόρια. Για τη Ροε εγώ θα αφιερώσω τα Τέμι Μπάλα, λατρεμένο μου, Dracula.

τη τραγουδάρα είναι αυτή. Την καλημέρα μας στην Αθήνα στη Βάσια, που σε μια συνέντευξη τότε στο στούντιο στον Βρακέ FM, μέσα σου πότε έχει περάσει και ένας χρόνος, μου λέει Tame Impala, Dracula, βάλε Teddy Swims, Hammer to the Heart, άλλος εξαιρετικός.

Teddy Swims. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο George, ένα Teddy Swims τη μέρα, τα υπόλοιπα ραδιόφωνο Χρήστο κάνει πέρα. Αρχαιοελληνικό γνωμικό. Δεν το ξέραμε αυτό, αλλιώς το ξέραμε. Το ξέραμε λάθος. Δύο τραγούδια σφινάκια αυτά. Για να μας πάει η ώρα ακριβώς 10. Γιατί έχουμε και τον Γκρινιάρη. Ζαζ και Βεντρά.

que vendrá. Εσάς. Επιλέγουμε πάντα το πρώτο τραγούδι να είναι εξαιρετικό και το τελευταίο επίσης. Σε λέει κατραλή και με σχεμινήμα βανίλια. Και σας αφήνω με βανίλιες και Χρήστο έξω. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8.

0: Μαυρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες. The Aria of the Golden Sky. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. George Mavridis. Σήμερα είμαστε πιο τσιτάτοι. Καλημέρα, Λένα. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα, λέει, άτια, δηλαδή τα UFO. Δεν γιορτάζει κανείς. Και σας είμαι, το 1994, ο μυθικός λέει της Εθνικής Κολομβίας Αντρέ Εσκόμπαρ δολοφονείται από αγνώστους που το χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζεφών είναι αυτός. Διασκευάζει Wicked Game.

Επίσης, όπως λέγει η Ελίνα, σα σύμπνο του 1961, αυτοκτόνησε στο εντάχο τον ΗΠΑ σε ηλικία 61 ετών ο συγγραφέας Έρνεστ Χέμιγουεϊ. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα Λέκο, καλημέρα Άκη.

να χαιρετήσω και τους μακρινούς. Fall in love ήταν αυτό. Και όταν fall in love, χάνουμε στο κενό. Good evening Kansas, good morning Moscow, good morning Helsinki. Καλημέρα σε Αυστρία, Ουγγαρία, Ελβετίες, Γερμανίες, Βέλγιο και Ολλανδίες.

Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα στα κορίτσια στην Πρέβεζα. Στο My Bio. Καλημέρα και στο Actio Real Estate. Ο Ιταλός κορίτσια Σάι Ντα Βίντσι. Per sempre sì. Remix όμως.

σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πότε έγινε η πρώτη πτώση με αλεξίπτωτο? Έγινε, λέει, από τον Αντρέ Γκαρντένερ, που προσγειώθηκε σε ένα πάρκο στο Παρίσι, προσέξτε η ημερομηνία, 22 Οκτωβρίου του 1797. Μάλιστα. Και αυτό είναι για τηλεπαιχνίδι, για το εκατομμύριο. Σαλ Ντα Βίντσι. Per sempre. Si. Νομίζω αν δεν, αυτό είναι για σένα, ναι. Αυτό μπορείτε και να το στείλετε αφιέρωση σε πρώην. Τρομερό remix. Θα καταλάβετε ποιο είναι. Στείλτε το εσύ, θα καταλάβει και αυτός ή αυτή.

0: Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
1: Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
0: Και ένα καλό από τον Πλούταρχο, διαχρονικό. Όπως η γη λέει, όσο γόνιμη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς καλλιέργεια. Έτσι και ο νους, χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό. Κατά τα άλλα, let me love you. Νίκο Σούσμα. Δικό μας παιδί.

0: Άλλη μέρα μητσάρα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πού να ξέρω από πού πήδηξε. Γκουγκλάρισε το. Ή ακόμα πιο μοντέρνα, ρώτα το AI. Α, ναι. Let me love you. Let me. Και λέει ο άλλος,
1: amore,
0: dimmi di sì. Ο άλλος είναι ο Τζος Μαυρίδης. Καλημέρα στην υποδιέθεση του οπτήσιμο, στον Κυπελούχο.

Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Καλημέρα και στην Αθήνα. Καλημέρα Κατερίνα. Ακριβώς στη μέση της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο για αυτή την εβδομάδα. Αλλά πάντα υπάρχει το κονσερβοκούτι. Εκεί μπορείτε να ακούσετε τις 5 τελευταίες εκπομπές όλων των παραγωγών του Αμβραγή FM. Μείνετε μαζί μου ακόμα μισή ώρα. Έχει μουσικάρες. Amore. New old stuff. Level 42 για τους παλιούς. Η καινούργια είναι Block and Ground. Lessons in Love.

Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. Να καλημερίζω και την κυρία Βίκη. Αυτό που θα δείτε σίγουρα στις ειδήσεις είναι η έκρηξη του ηφαιστείου Ταάλα στις Φιλιππίνες. Είναι διάρκεια 4,5 λεπτών και εκτόξευσε, λέει, τέφρα και ατμό έως τα 1200 μέτρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι μέσα σε μια λίμνη και εκρήγνεται. Το βλέπεις να έρχεται από κάτω. Lessons in Love ήταν αυτό. Η DJ να ετοιμάσουν το μπλε κουμπάκι. Έρχεται ένα τελείως happy καλοκαιρινό, brand new. Victor Bilyak. Good morning, Bucharest. Un pasito. Νομίζω ένα βήμα, δεν ξέρω.

άλλο έτσι. Και μια είδηση για αυτούς που παίζουν στο PlayStation. Τέλος λέει τα παιχνίδια σε φυσική μορφή από το PlayStation από τον Ιανουάριο του 2028. Η εταιρεία λέει η προτίμηση για τα ψηφιακά μέσα υπερτερεί πλέον σημαντικά έναντι των φυσικών δίσκων. Η μετάφραση είναι αυτή που θα σας πω εγώ. Θέλουμε να βγάζουμε περισσότερα λεφτά από τις πωλήσεις. Γιατί το να στο στέλνουν ψηφιακά στοιχίζει μηδέν. Ο δίσκος ό,τι και να είναι στοιχίζει. Pump it up. Ξαναπατήστε το μπλε κουμπάκι.

Οι επιστήμονες λέει προειδοποιούν. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια νέοι δορυφόροι απειλούν, λέει, την αστρονομία και τον νυχτερινό ουρανό. Δεν θα μπορούμε να δούμε τίποτα, λέει. Τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό, δεν ξέρω. Ούτε πώς θα μας επηρεάσει, πάλι δεν ξέρω. Αυτοί όμως το είπαν. Αυτή τη στιγμή, λέει, είναι περίπου στους 14.000. Πώς θα φτάσουν στο 1,7 και όταν το σύμπαν συνωμοτεί. A sky full of stars.

Ζόψαρο, δεν ξέρω ποια είσαι, αλλά η Βερονίκη απείλησε ότι θα σε συναντήσει, λέει, την επόμενη φορά που θα έρθει στην Άρτα. Λέει εξωτική Άρτα, εξωτική είναι η Πρέβεζα. Εμείς είμαστε κλασικά, όχι, κλασική Βυζαντινή Άρτα. Αυτό είμαστε εμείς. Εξωτική η Πρέβεζα. Πάντως χαιρετισμούς. Coldplay. A Sky Full of Stars. Η Coldplay, που ήταν ενθουσιασμένη με τη συναυλία στην Αθήνα, και γύρισαν και βίντεο κλιπ. Πολύς κόσμος πήγε. Και αφού είπα Αθήνα, πάμε μια βόλτα Αθήνα. Τσάκαλος μαζί με Σιλ, μαζί με Ακάν. Αφρο Ρεμίξ. Το κομμάτι το ξέρετε.

Καλημέρα σε Κέρκυρα, εγώ Μενίτσα, Λευκάδα, Πάτρα, Πύργο, Σπάρτη. Άπαντες παρόντες για να ακούσουν κάτι τώρα το οποίο ακούτε σπάνια. Δεν νομίζω το έχετε ξανακούσει. Βέβαια, αν ακούτε την εκπομπή, το είχα παίξει την προηγούμενη εβδομάδα δια πρώτη φορά. Σήμερα είναι η δεύτερη φορά. Sit back and relax, που λένε στο χωριό μου. Τσαϊκόφσκι. Τσαϊκόφσκι Technomix. Elegant violin for deep house. Δυναμώστε τα ηχεία.

Δεν ξέρω για σας, εγώ το τόσο και κατάλαβα στο στούντιο. Έτριξαν τα ηχεία. Και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, Wimbledon ο συνήθως, τέταρτη μέρα. 6 ώρα στο Μέγκα έχει παρουσίαση του νέου Γεώργιου Καραϊσκάκη στο στάδιο του Ολυμπιακού, ή αλλιώς πως πιέζουμε την κυβέρνηση. 7 η ώρα Ρουμανία Ελλάδα μπάσκετ και 10 η ώρα Ισπανία Αυστρία. Κάτι γίνεται σήμερα.

Βερονίκη, όντως. Ο δρόμος της Κορονησίας είναι κάτι που δεν υπάρχει πουθενά, νομίζω, στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα χιλιόμετρα μεταξύ θάλασσα στα δεξιά, έτσι όπως πάμε, και λιμνοθάλασσα στα αριστερά. Όντως δεν υπάρχει. Και όσοι έχουν έρθει άρτα, όντως έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι από το δρόμο. Να τα λέμε και αυτά. Σίνερμαν ήταν αυτό. Και αυτό είναι το κλάψιμο στην δισκοτέκ. Ένα πριν το τέλος. Crying at the Discotheque. Brand new remix. Κυπελούχ, τα είπαμε. Είπα πριν καλημέρα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό ήταν για αυτήν την εβδομάδα. Οπ, με ειδοποιούν το control. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια είδηση για τους μπασκετικούς Ολυμπιακούς. Μόλις ανακοινώθηκε ο Μίλερ Μακεντάιρ. Έχει 3 λεπτά, 5. Κατά τα άλλα, thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Μαζί θα τα πούμε την Δευτέρα στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε σας αφήνουμε Pet Shop Boys, διασκευή Chris GS. Όσοι πήγαν στο φεστιβάλ στην Αθήνα τους άκουσαν live. Μια καλή μέρα να έχουμε και να έχετε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

Do you done something so bad to me? I

0: Αρχαία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

rhythm.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Επ, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Γιατί σταμάτησες το pick-up?
1: Έχεις διάθεση για μουσική?
0: Φυσικά.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

Με τι ωραία σαξόφωνα σας υποδέχομαι. Εύχομαι δροσέρες καλησπέρες. Πέμπτη απόγευμα. Γεια σας. Βαγγέλης Ρίζος εδώ. Λίγο μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας, στον Αμουρακή FM. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Συντονιστείτε 919.gr 91,9 τα FM. Ακόμα αντέχουν. Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα μουσικό αλλά το πίπερο. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, 2 το Ιούλη. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε. Ας είναι δροσέρος και αυτός ο μήνας, έτσι να τον φάμε. Και ας μας παιδέψει μόνο ο Αύγουστος να είμαστε καλά. Όλα θα πάνε καλά με μουσικάρες. Αυτό είναι το Νέσκιο φυσικά. Από τους Lover Tones και την Παντέρα Μάντλα, σε μια διασκευάρα τρομερή, έτσι πολύ δροσερή. Και θα το πάμε μέχρι τις 9, να το ξέρετε. Αρκεί να είστε εδώ, στο 919, τον αμουρακέ της καρδιάς σας. Καλησπέρας.

τι όμορφο κομμάτι. Θέλω να τα έχετε αυτά τα κομμάτια το καλοκαίρι που θα σας λείψει το μουσικό λαλατοπίπεδο πραγματικά. Ογκέρα, Back in Love. Καλησπέρα κυρίες μου, καλησπέρα Σιλίνα, καλησπέρα Συνάνα, καλώστες. Στην εξοχή σε βλέπω Λίνα, μπράβο, ωραίο τοπίο, ωραίο αυτό, φώτο. Σας περιμένω στο 9-19 να κάνουμε και παρεάκι, να ακούσουμε και μουσικές, αλλά και αν μπορείτε τέτοιες φωτογραφιάρες όπως η Λίνα να μας στέλνετε, παιδιά, να μας ανεβάζετε λίγο, δεν είναι κακό. Καλησπέρα στην πόλη της Άρτας. Είναι λίγο hot το απόγευμα. Καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο. Baby come back. Αυτή είναι η Party Pupples. Είναι τα παιδιά που διασκευάζουν τα πάντα από τη δεκαετία του 70, ναι.

δεν είναι εδώ κανένα μυστικό ότι οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται σε κρίση. Άλλοι την αποδίδουν στα social media, άλλοι στη γενικότερη κρίση των αξιών. Όμως όποια και να είναι η αιτία, οι σχέσεις, ιδιαίτερα οι ερωτικές σχέσεις, δοκιμάζονται καθημερινά. Σε ένα από αυτά τα προβλήματα που τους καθορίζουν εστιάζει το νέο τραγούδι της Βασιλικής, που μόλις και κυκλοφόρησε, και εμείς εδώ στο μουσικό Ελλάδο Πίπερ το λιώνουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Το νέο single τιτλοφορείται Horses in the Wild και μας το παρουσιάζει η ίδια μέσα από τις δικές της σκέψεις. Το έγραψε 2 ώρα ξημερώματα στο Μανχάταμ της Νέας Υόρκης καθώς δούλευε. Τώρα πώς συνέλαβε όλα αυτά, το ξέρει καλύτερα η Βασιλική. Υπέροχο κομμάτι με υπέροχη μουσική.

πολλές καλησπέρες στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στη Βερονίκη, τη φίλη μας, την έχουμε κάνει φίλη. Την ξαναβρήκαμε πάλι, ναι, μετά από χρόνια τη Βερονίκη, ενώ σπούδαζε εδώ στην Άρτα. Καλά τα λέω, καλησπέρες. Καλησπέρα στο μακρινό Μιτσάρα μας, το φίλο μας. Γεια σου Μιτσάρα. Τέλος, καλησπέρα στον πολύ αρτινό 26810. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε απογευματικά στο μουσικό αλατό πιπέρο. Θέλω ένα George Michael τώρα.

Δηλαδή 35 βαθμούς και πάνω, τον θέλεις τον George Michael. Έτσι να σου κλείσω ωραία το μισάωρο μαζί με τον Barry Manilow. Πολύ ερωτικά έτσι, καταπληκτικό Understand I'm τον George Michael. Από αυτά τα τραγούδια τα οποία καθόταν στο στούντιο μόνος του και έγραφε. Καταπληκτική σόλια. Αυτός είναι ο Barry Manilow από τα παλιά χρόνια, τσιμπά 70, αλλά είναι υπέροχο Stay.

Ehi, hey, bella Italia, Paradiso Beats από τον Alan Sorrenti. Εύχομαι και για σας ένα Paradiso Beats για αυτό το καλοκαίρι που μας έρχεται. Σιγά σιγά οι άδειες γίνονται, θα βγουν στην επιφάνεια και θα την κάνουμε. Θα περάσουμε ωραία μόνο. Πολλά τέτοιες παλιατζούρες, πολλές μάλλον τέτοιες παλιατζούρες δεν έβαλα καλά, δεν έκανα καλά το συντακτικό. Αυτό το Σάββατο, σαν τελευταία έξτρα του Σαββάτου, παιδιά, θα καθίσουμε εδώ στην Άρτα το Σάββατο για να κάνουμε την εκπομπούλα μας στα έξτρα του Σαββάτου. Δεν θα πάμε θάλασσα για εσάς, για τους αμβρακιώτες. Τώρα εσείς αν ταξιδεύετε και όπου και να είστε, είτε σε κανένα μπιτσόμπαρο, είτε στην Ξαπλώστρα, τελευταίο θα είναι στα έξτρα του Σαββάτου. Θα ακούσουμε πολλές παλιατζούρες, θα παίξουμε, θα ακούσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει αυτό το Σάββατο, 4 του Ιούλη.

Με τον Captain America στο στούντιο να έχει στερέψει από ιδέες. Ξέρετε ποιος είναι ο Captain America, παιδιά? Είναι το πινακάκι που έχει γίνει viral εδώ στο 19. Αλλά δεν είναι κενό, έχει στερέψει από ιδέες. Φαίνεται η παραγωγή του Αμβρακή FM έχουν στερέψει από ιδέες. Κάτι θα μου έρθει όμως. Αυτή είναι η Cat and Crew. Να κάνετε λάθος, I just die in your arms tonight. Η ορχιστρική έκδοση. Γεια σου Στεφανία μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες και αυτό το απόγευμα στο μουσικό αλάτο πιπέρα εδώ με το παρεάκι να τρελαίνεται στο 99. Κλείσατε και διακοπές, μπράβο. Εγώ ακόμα τίποτα, άστεγος.

Martin Blendels, La La La La. Από τον Mr. G λίγο πελεγμένη όσο πρέπει, πάρα πολύ όμορφο σε με δισκοματάκι. Blendels. 10 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, πέμπτη απόγευμα, 2 το Ιούλη, μέσα στο στούντιο παιδιά έχω 26 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα, πίνουμε την καφεντάρα μας από το Coffee Art εδώ από τα παιδιά έξω στο περιφερειακή οδό στο 105. Πραγματικά άλλη μια χρονιά εδώ το Coffee Art μας πρόσεξε ιδιαίτερα, δεν μας έλειψε τίποτα. Καλή δουλειά.

Yes, I swear, Richard Derbyshire. Sarah J. Morris, hold on to your love. Εδώ δυνατά, ζωντανά, μουσικά το πίπερο. Πέμπτη απόγευμα, η Βαγγέλης Ρίζος είναι στο μικρόφωνο για σας. Επιλέγει για σας. Και εσείς έχετε ένα όμορφο 919.gr. Αχ, πραγματικά, θα ήθελα να συμμετάσχω μια φορά. Καλησπέρα στην Πρέβεζα, γεια σας. Καλησπέρα στην Πάλερο, στη Βόνιτσα. Καλό απόγευμα, παιδιά.

Hold On To Love, To Your Love. Σάρα Jane Morris μαζί με τον Παπίκ και Mark Morris με Love Comes Quickly. Παιδιά, αυτή την διασκευή στον Pet Shop Boys από τον Mark Morris, εδώ τη λατρεύουμε στο 9-19. Τα λέμε μετά τις 8. Πάω να δροσιστώ, μείνετε εδώ άλλη μια ώρα μου σκολά το πίπερο.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Χθες στην Πλατεία Νερό στον Πειραιά ήταν η συναυλία αυτού του κυρίου του Μόμπι, ένας από τους ιδιαίτερους και πιο αγαπητούς καλλιτέχνες όλων τον κόσμο. Θα σας πω εγώ live από τον αδελφό μου που πήγε, το έζησε από κοντά. Παιδιά, πολύ ο κόσμος αφόρητη ζεστή. Αλλά ένας Μόμπι ο οποίος 2026 νομίζει ότι είναι στα 90's. Χτυπιόταν επί ώρες πάνω στη σκηνή, φυσικά με την τεχνολογία να τον βοηθάει πλέον το 2026. Όλες οι επιτυχίες, όλες οι συνεργασίες, τι να πεις. Πραγματικά υπέροχος. Καλώς ήρθα για άλλη μια ώρα, λίγο μετά τις 8. Μουσικολά το πιπέρο Πέμπτης. Καλό μήνα σε όλους όσους δεν είπαμε. Jesus Loves You μαζί με τον Boy George στα φωνητικά. Generations of Love. Και μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. 919.gr 91,9 στα υπέροχα FM.

Generations of Love. Jesus Loves You, το συγκρότημα του Boy George, με τον Boy George στα φωνητικά φυσικά, ένα από τα πιο διαχρονικά και όμορφα κομμάτια, και όλα αυτά 11 λεπτά μετά τις 8. Massive Attack, Safe From Harm, και συνεχίζουμε αυτό το New Wave, πώς λεγόταν τότε την εποχή, τα τραγούδια των 90's, αξεπέραστα.

πώς πάει η παρακολούθηση του Μουντιάλ του φετινού, παιδιά. Είναι λίγο βαρετό, είναι λίγο πολλές ομάδες, πολλοί αγώνες, ε. Θέλω όμως να σας πάω πίσω στο 1994, στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών του 1994. Πολλά έχουν γίνει στο Μουντιάλ, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο χτυπητό, δυνατό.

γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν 2 Ιουλίου του 1994 στο Μουντιάλ της Αμερικής παγώνει όλος ο κόσμος του αθλητισμού. Ο Κολομβιανός αμυντικός Αντρές Εσκομπάρ, θυμάστε, πέφτει νεκρός έξω από ένα νυχτερινό κέντρο του Μεντιγίν, μία από τις μεγάλες πόλεις της Κολομβίας. Και ο λόγος είναι για το αυτογκόλ που πέτυχε ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάνοντας έτσι την πρόκριση και χάνοντας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια Κολομβία που βρισκόταν τότε βαριά σκιά των καρτέλ, των ναρκωτικών και όλα αυτά, παράνομα στοιχήματα, και δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν, τι θυμάστε όλη αυτή την περίπτωση. Ο Άντρες Εσκομπάρ λοιπόν πέφτει νεκρός και με αυτόν πέφτει νεκρό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τότε. Μάλιστα οι δολοφόνοι του φώναζαν σε κάθε από τους 6 περιβολισμούς γκολ, γκολ, γκολ. Σε μια συνέντευξή του στην τηλεόραση της Κολομβίας λέει: «Η ζωή δεν τελειώνει μετά από ένα αποκλεισμό από την Αμερική, γι' αυτόν όμως τέλειωσε». Ήταν 2 Ιουλίου του 1994. Μία από τις έτσι μέρες που θα θυμόμαστε όλοι εμείς οι πιο μεγάλοι. Και μάλιστα η Κολομβία είχε ομαδάρα, παιδιά, πήγαινε για να πάρει τον παγκόσμιο κύπελο. Είχε ρίξει πεντάρα στη Βραζιλία, θυμάμαι. Τρομερά πράγματα.

5 λεπτά πριν κλείσουμε και το τελευταίο μας μισάωρο. Αυτή είναι η Sandy Chain με το Only Can Break Your Heart. Only Love Can Break Your Heart. Και το πάμε καλά έτσι για τις τελευταίες εκπομπές, παιδιά, δεν το πιστεύετε κι εσείς, ε? Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται 4 του Ιούλη, 12-2, θα είμαστε εδώ, θα παρατήσουμε τις μαγευτικές παραλίες εδώ του Ιωνίου και θα είμαστε εδώ για το τελευταίο έξτρα του Σαββάτου. Πολύ παλιατζούρα. Θα τα σπάσουμε και κάπως έτσι θα κλείσουμε τη φετινή χρονιά, όμως για τα έξτρα του Σαββάτου. Κάπως έτσι θα το πάμε με Simply Red, Infidelity και πολλά άλλα. Και φυσικά το μουσικό αλατοπίπερο θα συνεχιστεί για κανένα δυο εβδομαδούλες ακόμη.

Περνώντας το τελευταίο μισάωρο, μείναμε κολλημένοι στα 90's, στα ωραία τα 90's. Αυτή είναι η Snap, Mary Had a Little Boy. Και εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας 919.gr και να μας ακούτε δυνατά 91,9 στα FM. Ακόμα στέκομαι ψηλά και ρέως μας εκεί, μεταδίδοντας το πιο όμορφο σήμα που υπάρχει εδώ στα ραδιόφωνα της περιοχής. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, παιδιά. Soul to Soul, υπέροχο Joy.

Καταπληκτική Stereo MC, I'm a Believer, από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Άλλες εποχές, ρε παιδιά, εντάξει. Stereo MC, από το πρώτο άλμπουμ τους έδειξαν τα δόντια τους, αρχίζοντας να βγάζουν μεγάλες επιτυχίες από την πρώτη στιγμή. Ένα εναλλακτικό pop rock συγκρότημα, το οποίο έκανε πάταγο πάταγο τη δεκαετία τη χρυσή, τότε που ήμασταν παιδούρια. Τι να πρωτοθυμηθεί.

Από αυτό το παριάκι αυτού του μισάωρου, το τελευταίο, δεν θα μπορούσε να λείψω από Terence Stress RB με το Wishing Well, The Blue Monkeys, This Is Your Life. Από τους Blue Monkeys, από την εποχή του 90's, παιδιά, το This Is Your Life, κομματάρα. 10 λεπτά ακόμα στον αέρα για να διαλέξουμε τις πιο ωραίες κομματάρες και να πάμε για έξοδος. Καλοκαιρινή έξοδος, πενθιάτικη, καλύτερη, ε. Όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα το Σάββατο, στα έξτρα του Σαββάτου που θα είναι τα τελευταία για αυτή τη σεζόν. 12 με 2 εδώ, Βαγγέλης Ρίζος αφήνει τις θάλασσες για τον Αμβρακέ και τους Αμβρακιώτες. Τελευταία το έξτρα του Σαββάτου θα τα σπάσουμε. Θα έχει πολύ παλιατζούρα, βουτιές παλιατζούρες.

Skinny Charlatans, The Only One I Know. Πλησιάζουμε στο τέλος. Με Grumbers θα σας κλείσω. Dreams, να έχετε dreams, sweet dreams. Ευχαριστώ για το παρεάκι, πραγματικά ήμασταν μια καταπληκτική παρέα και σήμερα Πέμπτη. Να ευχηθώ και πάλι καλό μήνα, καλό Ιούλιο να έχετε, καλές διακοπές για όσους φεύγουν μια διακοπές, είναι ο μήνας των διακοπών. Εμείς θα τα πούμε στα έξτρα του Σαββάτου, τα οποία θα είναι τα τελευταία για αυτή τη σεζόν. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, παιδιά. Από το Λαμβρακή 919, από την πόλη της Σάρτας και το Βαγγελιρίζω φυσικά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Σας φιλώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

doubt. I don't know who you think you are.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Θα κάνουμε πάλι μάθημα πόσο σημαντικό είναι το πρώτο τραγούδι. Ή το έχετε καταλάβει. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Πείτε τώρα μαζί μου unbelievable. Περιμένω, το είπατε. Πέμπτη. Δεν ξέρω τι λέγατε τη Δευτέρα, δεν ξέρω πόσο νιστάζατε την Τρίτη. Δεν ξέρω αν χθες είχατε ελπίδες, αλλά φτάσαμε στην προ-Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακία FM και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Σιρήνα. Με το όριο ήμος ξεκινάμε σήμερα. Την καλημέρα μου στη Μινεάπολη, καλημέρα Ιωάννη και Αμάντα. Αυτούς που τους προλαβαίνω. Είναι 12 και 5 εκεί.

η εξαιρετική Τόρι Έιμος, συνθέτρια, τραγουδίστρια, κορυφαία πιανίστρια και μεγάλα τραγούδια, Siren, για ξεκίνημα αυτή τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Χθες συνέβησαν πολύ ευχάριστα πράγματα για μένα, του παππού πράγματα, και θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη χαρά μαζί σας, να τη μοιραστούμε μαζί. Με Simply Red και Sunrise.

η Simply Red. Ήταν το μουσικά υπέροχο καλοκαίρι του 2003. Πραγματικά μουσικά υπέροχο καλοκαίρι. Και είπα ακόμη, τότε πήγαινα με παραλία με τις συντιέρες γεμάτες. Και αυτό έπαιζε στο repeat. Απόγευμα στην παραλία, σαν το χθεσινό. Άλλε μωρές φατσούλες. Καλημέρα από το Βουλγαρέλη, έχουμε στις 3 το πρωί. Καλημέρα Τζένι. Θα πρέπει να κάνω μια αφιέρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα το πετύχω το timing. Καλημέρα Λεκό. 6 το πρωί με τραγουδάρες. Ο Ryan Hip, Lady in Black, παίζει τέτοια μουσική εκείνη την ώρα. Για να το στρώσω. Η εξωτική Λεούσα έκανε βόλτα και στάζει ολόκληρη. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στα μπεμπέ σας. Ιστανμπούλ. Εδώ DJ Παντελής μεγαλούργησε. Πήρε την τραγουδά του Γιούσου Φακιλτής και την έκανε μπόσα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στα Γιάννενα. Είναι Πέμπτη λέει και σήμερα είναι το πιο δύσκολο ξύπνημα. Όχι μπρε. Όχι την Πέμπτη δύσκολο. Πέμπτη ξεκινάμε και έχουμε... Βλέπεις το φως στο τούνελ, έχω μια αισιοδοξία. Θα μου πεις, είσαι κουρασμένος Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, αλλά αισιοδοξία. Ναι, φως στο τούνελ, Νικολούλη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Α, τι θέλει. You are the sunshine of my life, Stevie Wonder, Λευκάδα. Δεν παίζεις ένα τζόκερ.

Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για μια μαγεία, για μια μαγική σύνθεση. Ιούσουφ Ακιλτής, ο συνθέτης, ο Τούρκος DJ συνθέτης. Η γαλλική και η τουρκική στίχη από Νίνο Βερόν και Ζενέπ Ντουρούκ. Και η μαγεία συνεχίζεται. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Ξύπνησα, λέει, με Μόνικα Over the Hill αμέσως τώρα.

You Are the Sunshine of My Life. Ο τεράστιος Steve Wonder πίσω στο 1972 τριών ετών ήμουνα, θα το γνώρισα το τραγούδι μετά τα 12-13 λογικά. Ποιος πια θέλει Μόνικα από Θεσσαλονίκη? Εδώ, σε εμάς, οι άνθρωποι σας. Over the hill. Και το προσκεφτόμουν αυτό, το παλιό τουριστικό περίπτερο ως κλαμπ. Ναι, σε DJ εκεί και να βλέπεις όλη αυτή τη θάλασσα κόσμου. Και να παίζεις I got the poison, I got the remedy. Τρελά καλοκαίρια.

2008, Over the Hill. Καλημέρα στο Μύτη Καπρέβα σας, καλημέρα Ευγένη. Θα λέω καλημέρα γείτονες εγώ αυτές τις μέρες. Ο Αλέκος λέει μην αναπολύσεις το τουριστικό περίπτερο. Θα σε πάρει τηλέφωνο λιόντος, λέει το Γιάβιου. Μου έχει μιλήσει δε. Υπάρχει ένα χάσμα γενναιών πλέον. Το απάντησα ότι ούτε εγώ ούτε ο κόσμος θα πέρασε καλά. Και το λήξαμε εκεί. Μέσα μινιμάλ. Στα ξεκινήματα, πάστα φλόρα.

σκέφτεται, λέει ο Χρήστος, ο Μεσημινιμάλα, να έχει ακούσει τις γονείς του και να έχει βγάλει το Πολυτεχνείο και να έχει γίνει αρχιτέκτονας. Ποιος θα έγραφε τέτοιους στίχους? Χάρισέ μου μια ζωή και θα αρχίσω από την αρχή. Με ένα κόκκινο χαλί θα γυρίσω όλη τη γη. Να σας πω τι θα γινόταν. Θα γινόταν ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας. Θα φτιάχνει πολύ ωραία σπίτια. Γιατί αυτό που κάνει στη μουσική δείχνει τι έχει μέσα του, την ομορφιά που έχει μέσα του. Ο Μεσία Μινιμάλ και η Πάστα Φλόρα του 2010. Ήμουν ανάμεσα από Νελάρια, το ιταλικό, και τη γαλλική version του αέρα. Le Courant d'Air, τα ρεύματα του αέρα.

Gran Turismo. Qué υπέροχος. Terry Calera. Le Couganter. Τα κύματα του αέρα, τα ραδιοκύματα που μας φτάνουν σε εσάς, μας πάνω που χρειαζόμαστε. Το καλοκαίρι μας φτάνουν και σε άλλες χώρες, όπως ακούμε και εμείς εδώ, Ιταλούς. Έτσι φτάνει και ο Αμβρακή FM. Πολύ μακριά ταξιδεύουν τα κύματα. Ένα ωραίο παιχνίδι τον FM το καλοκαίρι. Waldeck, I'm addicted to you. Καλημέρα στο team του Τρίτου. Καλημέρα στο IT. Καλημέρα Νικό. Καλή προπαρασκευή να φτιάξουμε. Addicted.

Τι ωραίες μουσικές. Waldeck, I'm addicted to you, addicted to Ambraki FM. Καλημέρα Στεφανία, με τον καλό το λόγο. That I'm addicted to you. Δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Παίζει να πάει και Ιουνίου στην αρχή, αλλά δεν έχει κατεβεί ακόμη η πρώτη γουλιά καφέ. Λέω, παίζει. Αυτό κάνει το κονσερβοκούτι. Μπορεί να γυρίσετε πίσω και να ακούσετε κάθε σαρδάμ, κάθε ντροπιαστικό σαρδάμ. Πάρ' το φαγκάρι και κάν' το βέρα μου. Ή from souvenirs to souvenirs. Ο Ντέμις Ρούσος. Όχι, συγγνώμη, ο τεράστιος Ντέμις Ρούσος. Δυναμώστε και αφήστε.

Και με αυτό ακριβώς τραγούδι εγώ γνώρισα το DJS. Πήρα από τον Demi Russo το καλύτερο σημείο και το έκανε souvenirs in my mind. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα προπαρασκευής. Τόσα καλοκαίρια δάκες. Jesus Christ. Λοιπόν, από τις αρκετές διασκευές που έχουν περάσει από το self-control, εγώ νομίζω ότι έχω κλειδώσει σε αυτή του Mark Morris. Αυτή η διασκευή βγάζει μια μαγεία, βγάζει έρωτα.

0: Mark Morris. You take my self control.
1: Καταπληκτικός. Ο άνθρωπος κάνει πολύ ωραίες διασκευές.
0: Πώς λέει, κάνει πολύ ωραίο παστίτσιο. Διασκευάζει φοβερά. Η Βερονίκη θέλει να ακούσει τόσα καλοκαίρια από το Δάκη, αλλά μου κάνει λίγο δύσκολο. Μπορεί να ακούσουμε όμως Δάκη να μιλάει για πέρασαν τόσα καλοκαίρια στη στιγμή. Επιφυλάσσουμε σε λίγο. Ο Καναδάς είναι εδώ, εμείς όμως πάμε Καναδά. Katie Lang, Miss Adelaine.

μπορείς αλήθεια να ξεπεράσεις αυτό το τραγούδι? Όχι ποτέ. Katie Lang, 1992. Miss Adeline. Καλημέρα και σε σένα, George. Δεν μας σταματάει κανείς γενικά. Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ναι, ενώνει μουσικές, να ενώνει κόσμους, να ενώνει ηλικίες. Και να σε πηγαίνει στα χρόνια του γυμνασίου. Λένε ότι η μουσική που άκουσες στο γυμνάσιο είναι αυτή που σε ακολουθείς όλη τη ζωή. Εκεί την κατάλαβες, εκεί δηλαδή σε πότισε. Ούψ, εγώ εκείνη την εποχή άκουγα Boy George. Οπότε, πάμε με αυτά.

Σωτήριον, έτος 1982. Boy George, στα χαριτωμένα του τότε. Γλυκούλιες. Do you really want to hurt me? Ξέρω ότι αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα. Και θα ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το καλοκαίρι, γιατί αυτό το καλοκαίρι η Θεοδοσία Τσάτσου πρέπει να επιστρέψει στα ραδιόφωνα.

δεν είναι κρίμα. Αυτή η τραγουδάρα της Οδοσίας Τσάτσου. Να μην πάρει 100 καρδούλες αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Νομίζω ότι ξεθάψαμε το ιδανικό τραγούδι για το καλοκαίρι του 26. Στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλαγή σενάριο, έτσι. Έτσι μας. Εντάξει, το 2007. Στην αρχή σου φαίνεται εντάξει, 2007 δεν είναι πολύ μακρινό. Πώς δεν είναι? Είναι 20 χρόνια μακριά. Ακούσε τι ακούγαμε. Τι ήχους είχαμε. Icon Salvador.

Αυτό είναι τέλος φευγάτο. Αυτή είναι μουσική μιας άλλης εποχής. Και πάμε να αλλάξουμε δραστικά δεκαετία. Icon, Salvador και Frankie Valli and the Four Seasons, The Night. Το ημερολόγιο έλεγε 1972.

Τώρα ξεκινάμε με γκολ από τα ποδητήρια που είναι και των ημερών. Σκεφτείτε να βγαίνετε από τα έτης με μαντώνες, με ιταλοντίσκο και να πέφτεις πάνω σε ενίγμα και να ακούς αυτό το τραγούδι που τελικά εξελίχθηκε σε μια πολύ ωραία μουσική και αποδείχθηκε ότι ήταν το μεγαλύτερο κόψε ράψε που έχει υπάρξει ποτέ. Να πέφτεις πάνω στο sadness.

ξημέρωμα των 90's να πέφτουμε πάνω σε Μισελ Κρετού. Την Σάντρα να νιώριζει και το Sadness. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Δεύτερη και ημέρα του Ιουλίου. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ένα δεύτερο καφέ και Τέξας. Από το τσίμπης ο Βαγγέλης Ρίζος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στο λογιστή μας στη Φιλελλήνων. Καλημέρα Tail Systems Κωστή. Με καμωρώστε και εμένα παππού. Πώς τα φέρνει η ζωή. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ρίζο. Και τον ευχαριστούμε όλοι μαζί.